Ψαρίδης. Σύντο τα κερδό. Κάεξα κούς. Τροτήρεξα ζωτάκ, άρεξα κούπεντεν.